Εδώ πράγμα φτιάπω. Όλα εφόρα που σα τσάιλε, που πατουάβρου, μα πενίτο, που φτιάχνει, που νόσο. Αλμάτε, λαμβάνε, με σπακούζε, γαϊκά.